0: έχω κομμάτι στο ζυπχαράκι. Και χανίωσε και σύνια να κακοκομοντήσει λανιατά και ο τχίτη χιλχατά το κακυπή καμάρια μου χιτσέχανα να κακα χιλχατά από χαρακή να κακ επινακανιάν σε βή σαρία γιατί πχαιατάτη καλαμάρ κότα τιέρο πουρία πχικούρι το κανακάτα ο άλλη επινακή μα ο κάτω που πάνε καπή αστά ο κάτω επτανή πχι πάισπα χατσαμάρ κανακάρο πουρί νιατέ και στα κουντουμάρ και κάμαϊ. Κάτι μπορεί να κάνει κούρα να κατέχει ο Ακιτσιάτ, αν καχτό καιρό απάνιατεκ, ο Νακάχα και η Πακερά κοινιάσα, ο Κανακτάν τυρνή καγουτιού, ο Κάτι Πανακάρο, ο Ιαστάτ, η Πια Πακερά και η Καλαμάρκο τα Τιακάμα, ο Καμάτι Πανακάχα, η Ρνα Κασί Πχαράκη. Αν ο Κακίτ, πάει στο Παβολί, να κάνει σαν να γάπη Πακερά και ο Μαϊσάτα Μαϊσάρο. Έχει πάει χειρίεν καμισίσα, όλοι και έχει ο Αλίβιο Τριμπουτάρισε. Οπότε έχω πανακάχα, παχτούραν πει, η κάμα τάκη χάρηκα τα βένα κουτσιπάνα, χάνε ο αλλινά κουτσιπάνα, αότου πήρχε σιπάνα, χάνε πάτσα πάρχε αν πορείπτε, ο κάτω και την εγκατέχα, απνα καλιά πχήτου πανεκάχα, μια σαν άνα καρό αστα χόλκα, απσο πχήτου, η ακυπάχ φακτούρα, μάγε πχακυράκι, ο κάτω χάνε να κάξε, η ακυπάχ φακτούρα πτα, στο κάτω πωκάνια μαγιάντε, μανό χιαπχάτα, στιάχα ο κάτω, Κρυσπία τα πχατάω σαν σαπχήτο, ο καλιαμπέχα η αχυπάχα στο κουτπιά πχέω σαν σαράκι. Πάει ο κάμπι κουτάντα.
1: Ήρθα καρπούνι χειράτα, ο καμαπίξω το κένχα, αστα ο ακίσι που κανά κατσί, ατχατά ο κάμπι τα χειράτα που λάκανα κανίτσα. Άξω το κέρου χίτσα κουτάνι πχακή που νερα κινιάνι, ακαπάς μπορούν να κάνχα καοχα κόλκες μαϊτασίς Φόντο Μονεταρίου Ιντερνασιονάλ. Κουν χαρούς μαϊτάσι, κάμψα σας μαϊτάσι, χαρού κάμψα τα βόνακα σου ξάν κανίτσα. Ακαπάς πα πρόγραμμα ο καστίκι μου Σαμαρατάκι, Φόντο Μονεταρίου Ιντερνασιονάλ, ξανγκρή να κάχα. Ναι, όσο όλοι επχαράκι, μα ακουέρδου κάχα πολύ με μαρκάμπι, ο καμάτα χιτσά κορπούρ και πάνχα, να ειρήρει δεσεμπόλσο πάπα τα κατούν καπούς μιλιόνες δε δόλαρες, χαρού κάνα καχνιά ο πουστούτσι, χαρού καμάτα. Διρεκτόριο Εχεκουτίβο, Φόντο Μονεταρίου Ιντερνασιονάλ, FMI, ξανγκρή να κάχα κομμάτσα όλοι επχαράκι, Neut oye preja hichaja comaja churatapan se sina capaz para financiamiento 1900 millones de dólares Bolivia marcata que preja maita se ta sina capaz ya será que pipas para desembolso casti de papata que tunca pus millones de dólares con la caja en capa churatapan si acá 1900 millones hayukat nairir ir sui caspas nairir maita sui caspas acá 1900 millones cuata y pitja hayukamua y a ti abjaraki marca chirina cam eso toque tras será que hichaja capaz para acuerdo. Αλλούκα να καστεί παρλάρα και ουσίου δεσεμπόλσου σου καχά, που τύρι κοιμσατούν κασόχτα παχσίνα κατά και ουκαν πυρούς προγράμμα, αλλούκα τα υπήν χαμτά τα τσέχα υπολούβια μαρακαχσίου μαϊμέι κονκλουσιόν σε καπές παραδεισιόν, προγράμμα ουγέκι πατάνια πάει από Φόντο Μανιτάριο Ιντερνασιόν αλλούξα το κένχα, αλλούκα αρποχάνια τάκη σας είναι αδιρεκτόριο, ξανγκρή να καστεί, σα πάρα και ουτσάχα, ασαμβλέα λεγισλατίβα Βολίβια Μαρκάνα, που είχαμε ζωτάσει ο Εκαρά, φινανσιαμιέντο, ο καπές παροργανισμό ξατόχη, τι έβαλα ο Ιαπτσέχαια, αλλούκα αρθάμου καμπύρο Ινστάνσια Νασιονάλ Σαρακιπή, αλλούκα χσαρανιά πατάκι, ποχάσινια πατάκι, ακα ακουέρδο σου κανάκ. Φόντο Μανιτάριο Ιντερνασιονάλ, ξανγκρή να καχνιά ω απαρακουτιού, ο οπιετίβο σου κανακάχα, ακα μακροοικονομία. Αλλούκανα καχού καμψούι τάτα, ανούκα σαϊτα πίτα, ο άλλος γελόχιν τσάτσαρνια πατάξα πχίγουα, αλλούκα ματαρρέτες δε προτεξιόν σοσιάλα, αλλούκανα κουτχάνια πατάκι σας είναι, ο καμπύρος προλαταράκι ρεκονστρουξιόν τσίγουα, ρεκονστρουίρ λας ρεσέρβας ιντερνασιονάλις, ρεδουσίρ λα βουλνεραβιλιδάτ φισκάλις εξτέρνας ερακίγουα, ρεφόρσαρ λα ρεσιλένσια δελ σύστημα φινανσιέρου, εισεντέρ λας βάσες, παρά ον κρεσιμιέντο σοστενίβλε e incluso liderado por el sector privado, Hayukam, que el cantatao amtenakta y pinhasa, sapashpa, materia fiscal, uxatoket, hakam sapres, programa taipinha, seraki uhichaja, akapashpa medida sukanakasti, saraña pausipichaj ma deuda pública, Hayukatokero ma turka kipau, ma kipau y trayectoria sapjewa, Hayukam piukamata hichaj pisectas, sapisectas, Hayukam. Saraya Pauca Pashpa Manuna Katukanakas, Kamach, Amanchas, Asiwa, Maimaya, instituciones fiscales, Guafortalecimiento Sipi, Hayukamatas, Kinhamir, Nakawi, patra utjanya pataka. Halukamwa, alshuaya pharaki kwam pero saraki uchaja, paspot kwana kanska ukans pisenta wana kutjeja, panakaru kamata yana panyata kisasin. Halukamwa, alshuaya pharaki la kulakana kukam pero subsidios restantes e ukanakasa, astuñaki panyaswa kisipuneraki, ukamatuk sotoken pokasinya pataki la kulakana. Fondo Monetario Internacional, aluk sotoketu kamatu amaimea medida sukaraka, parla ni pharaki. Kamaki ukakolkahit, kahanya mas maita, verankasu kam pero chaja,

0: Γιατί κονά γαχινά κούσκα σε κούσπα και σιάντσε γκολοντρίνα μα κιτσίπι.
1: Γουάιρα γουάιρι τα πίψη μάνα σου μάνταχ. Είναι γουάιρι τα πίψη τούμπα και πασκέτα που ρίσαν. Ια. Τσάντα πίτα καλγαρι μάντσα χαβερ βάχ καλγασκέτα. Όλα ζάδιο πιο δός έτσιονι. Άρη ζάδιο πιο δός κακούσαν και γιουπαϊνίμαν. Καλγαμουαν και κα. Αβε τσάνιαστε τσιμπαριμούλια.